0: Μπέρτα, μουρούρι είπε ο μωρή μολέλο, εσένα η ερανένη η μανακά.
1: Πάπα, μην άσεις ο νέο η κολλά να μάει κουτένος η κούλα, μαζιά ο κούτα ο καθανό και η σύντα.
0: Μανακά, ντο είναι που γέλιο. Κιντρό απέμα που πάμε τσίκανα φράγκου, ο έκαλε ο γιάχου γιουχίου.
1: Μαζί πάπα, ατρώα φαράγκου καλά νύρες μαϊκού τσαπά.